0: Ας νησί. Φυσίσταμι. Παρμάταμ. Σακτιά παριέτη. Μύρι και νησί.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Σμέκο, άκουσα μη πλανέ. Χαρίκ, είσαι κι άκαρνε. Χαρίκ, απανέ. Ρέιουε, σαν τσκαρούκα. Σαν τσκάρ καρλό, σαν μέσα μη πλανέ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।